Κουνάντα γησιά χάδιο σμάντι λιωχνίντσι χέλχα για τσεκάνο ράσμαν και ερχόντσο και κοναρίμα μου ξάντσι θέμα πρινσιπάλ. Los tres enemigos peligrosos del creyente. Uno, la carne. Νιωκάντσι συνεχκούναχ αοκάντσι μικάν κίνσα. Νιαουπαχκάχ καλιάρι αοκάντσι μη κίκιν αϊτσαλιαντσίστ. Αντσε ημάνταν, διόστα ητάντσι σουμάχτα κελγάμπα τσαουπίντα σουτ ίντσε ικουάντσι. Ήμα ρουαϊκουνάταχ αϊτσαχ μουνάινιν ρουαϊνιν κουνάκα. Αντσε ημάντα νιωκάντσι, γιουιάιουαν κουίδα κούσπα κάουσαν αντσίσπ. El peligro de vivir en la carne. Vivir en la carne trae muchos peligros. Aichayapi causaeja apamunka wakaikunata yakikunata jinata hatu hatun peligro. Maikentak chay peligro. Sitak kan wakai kampanai. Aichayikita kasuspa purinki akinaya kasiaktiki Señor Jesús tariparamusunki. Ajinaya que se artiqui, Señor Jesús, is que icascu timuinimpi cutirecamunca. Ajinaya que se artiqui, uanyuipas ahí para musunki jinaca. Manan respizhachu canqui. Manan Dios pa uyanta ariconquichu. Asuanmi, Señor Dios puni, acai infierno uiña iñacariman. Canta uichuicusunki. Anchei mi hatun peligro. El peligro más grande es eso, perder tu salvación, perder tu corona de vida. Cheiraiko keikuna nyokanchi sinekunaka, yuyaiwangmi kausananchis kanka. Hinaspa amanya kei aichanchispa munashan huchakunataka, ruasunchicho asuampas tukui cheimanta akakunanchis kanka. Imanintag Dios manto y los ninchis gelka Gálatas 5:21 anchei bi hawasir kanchi